0: γιγι παρα Μέχικο καίο τσούπα νε νε παρα γινίλο ραρίλα σοπα σοπα τσούπα νε παρα γινίλο μαζί το λαζέτα τσούπα καίο κα τσούπα τσούπα σόνο γάστι λούνιζέτα κορέο universidad@radio.uson.mx Giba, Sti, Gigi, Sonora. La voz para todas las voces.
1: Radio Universidad 94.5 en Caborca.